0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλού 4.
2: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Noran.